0: got something I want to talk about.
1: The Voice. We love music.
2: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.